ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε.

0: κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Instagram, Facebook, είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: το στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 9.29. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν είσαι εδώ.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: καλέσουν στον πρώτο Star 929.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: κάτι.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

9:29.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: Star 929.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Η ώρα είναι 7.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργο. Τηλέφωνο 27510 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
2: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
3: Blueberry Coffee for coffee lovers.
4: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
3: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
5: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
6: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
7: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα. Επισκευή ζαντών. Ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
8: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
0: Star 929.

Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Μες στα χαράματα.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτσι με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου. Βουτύρου! Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks. Το έχεις κάθε μέρα! Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood. Τόσο απλά.
3: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
2: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: αυτό.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ.
0: Παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίξω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
2: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
1: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
2: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
1: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
1: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
4: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
5: Όχι απλά καφές, Κάλτι καφές.
6: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή?
5: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
7: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
6: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
5: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
3: Κάλτι. Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
1: Θα κάνουμε μια στάση.
8: Καλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
9: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας. Όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλοι του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: πρώτο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Όταν σ' είχα πρώτο.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
3: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Γκλάς για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
4: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
5: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
4: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
6: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
7: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
8: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
9: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
10: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
9: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
10: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
11: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
12: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24-195.
13: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα.
14: από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751 067 218.

συνέχεια. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Δεύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισέ τη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
4: Βουτύρου!
3: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
4: Το έχεις κάθε μέρα!
3: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
4: Τόσο απλά.
5: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο δρόμος. Το ίκτυο δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
6: Christos Makris will hit Greece in 3 hours.
7: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
8: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
9: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
8: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
10: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
9: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
8: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
11: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
12: Θα κάνουμε μια στάση.
13: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
14: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
15: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
16: Και, έμαθες κάτι?
17: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
16: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
17: Ποιος?
16: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
15: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Little. Τηλέφωνο 27520-25333 και 69 72 33 94 61.
0: Να, εκεί είναι πάλι.
10: Πού?
0: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
10: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
0: Λες.
10: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
18: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
2: Star 929. Ο πρώτος στην αρχή.

0: Είσαι στον πρώτο Star 929. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
5: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
6: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
7: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
6: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάραχτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
7: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
6: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
8: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
6: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
9: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
10: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
12: Οδηγείς με ασφάλεια? Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση? Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκμερέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοάργος.gr.
13: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
14: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
13: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
14: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
13: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα.
15: Astroland. Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Γέλα μας, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
16: Γέλα μας. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
15: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Γέλα μας. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Ψάχνεις κρεοπολείο που να τα έχει όλα? Meat House. Θες φρέσκα ελληνικά κρέατα? Εδώ! Meat House. Θες κάτι έτοιμο και ψημένο? Κάθε μέρα γουρνοπούλα και γκιόσα. Έχεις όμως και γιορτή ή εκδήλωση? Μην αγχώνεσαι για το ψήσιμο. Δίνεις την παραγγελία σου και τα υπόλοιπα δικά μας. Νοπά ή ψητά, τα φέρνουμε στο χώρο σου. Κρεοπολείο Meat House. Ασκληπιού 19 έναντι Κύκνου. 27-520-26-711.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αχ, φοιτητική ζωή, επιτέλους μόνο στο σπίτι.
4: Ένα σπίτι όλο δικό μου, με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
5: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
4: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
5: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
6: What is happening?
7: Christos Makris will hit Greece in 2 hours.
8: Start. Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
9: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
8: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
10: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
11: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
10: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
12: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
11: Τηλέφωνο 27510-42474.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
13: μοναδική.
14: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
15: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
14: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
15: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
16: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
17: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
18: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
19: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
18: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
20: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

9.29. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 9.29. Μόνο

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Fresh and healthy στο Star 929.
2: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από την 5η-1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε τη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
5: Βουτύρου!
4: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
5: Το έχεις κάθε μέρα!
4: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
5: Τόσο απλά.
6: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom ή Νάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16, Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
7: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
8: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
9: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
10: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
11: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Sunfos. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Sunfos για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
12: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
8: Αμάν, πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
13: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
8: Τηλέφωνο?
13: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
14: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
15: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
16: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
17: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
0: Star 929.

Ψάχνεις κρεοπωλείο που να τα έχει όλα? Meat House. Θες φρέσκα ελληνικά κρέατα? Εδώ! Meat House. Θες κάτι έτοιμο και ψημένο? Κάθε μέρα γουρνοπούλα και γιώσα. Έχεις όμως και γιορτή ή εκδήλωση? Μην αγχώνεσαι για το ψήσιμο. Δίνεις την παραγγελία σου και τα υπόλοιπα δικά μας. Νοπά ή ψητά, τα φέρνουμε στο χώρο σου. Κρεοπωλείο Meat House. Ασκληπιού 19 έναντι κύκνου. 27 52 0 26 711.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Για την Αργολίδα.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλιείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Hair. Κομωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27 520 23 373.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Πεινάς?
3: Πολύ!
2: Κρεατικά?
3: Εννοείται!
2: Καρβουνά?
3: Φυσικά!
2: Ποικιλία?
3: Φέρτην!
2: Τυλιχτό?
3: Διπλό!
2: Τότε η απάντηση είναι μία. Πάμε Πάπρικα!
3: Πάπρικα Grill Masters. Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος. Για delivery 27 510 21 222. Και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery.
3: Πάπρικα Grill Masters. Η πείνα έχει προορισμό.
4: Christos Makris will hit Greece in 1 hour.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
6: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 99 403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

παιδιά. Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Christos Makris will hit Greece in 30 minutes. 30 minutes.
7: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
8: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
9: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
11: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
12: Τηλέφωνο 27510-42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
13: μοναδική.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: πρώτος στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
11: Όχι απλά καφές, Καλντι καφές.
12: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή?
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
13: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
12: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
14: Καλντι.
15: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
16: Θα κάνουμε μια στάση.
17: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
18: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
19: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά.
14: Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299.
20: Κολέγκας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
21: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
22: My access has been blocked.
23: We shut down all satellites.
22: Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space.
24: And now, the moment you've all been waiting for.
25: Let's go.
26: Chris, stream all the hits on Star FM 929.
27: Now, that's right. 4 λεπτά μετά από τις 12 στον Star. Καλώς ήρθατε 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαστε, your daily date at midday. Ο Χρήστος Μακρύς live στον Star. Και σήμερα 5η, με σχεδόν αιθριό καιρό, ανεές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 23. Παρασκευή αύριο, έρχεται Σαββατοκυριακό με αιθριό καιρό και θερμοκρασία στους 22. Εδώ με την καλύτερη διάθεση και αυτό το μεσημέρι, φτάνουμε παρέα ακούγοντας επιτυχίες μέχρι τις 2.

Αυτές είναι οι επιτυχίες σήμερα, γιατί τις ακούτε καθημερινά. Your daily date at midday εδώ στον Star. Ξεκινήσαμε με Playman, Marasi, Tulum, Taylor Swift, The Fate of Ophelia και RG Medusa, Μελωδία. Το τραγούδι αυτό, ο RG, το έπαιξε με καταρακτώδη βροχή, ανοίγοντας την συναυλία της Ανασβήσης στο ΟΑΚΑ το προηγούμενο Σάββατο. Και μάλιστα λίγες ώρες αργότερα ανέβασε ένα στιγμιότυπο όπου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι και έγραψε «Η μελωδία σταμάτησε τη μουσική και σταμάτησε και την βροχή». Λέτε, προς το παρόν δεν βλέπω βροχούλες εδώ, αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ξεδώσει ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Προς το παρόν κάτω εκεί στην Κρήτη λέει γίνεται ένας χαμούλης, ίσως να ανέβει προς τα πάνω, θα δούμε. Προς το παρόν μια χαρά όλα, θερμοκρασία στους 23 και εύχια δόξα τω Θεώ έχουμε, επιτυχίες, πάρα πολλές και σήμερα μέχρι τις 2, όλα καλά. Εσείς πώς είστε, πού είστε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, 14 λεπτά μετά από τις 12, ανοιχτά όλα τα μέσα επικοινωνίας και σήμερα, Πέμπτη εδώ. Για να ξεκινήσει η διάδραση και η επικοινωνία με εσάς εκεί έξω. Star FM 29 σε Instagram και σε Facebook. Live 24 για τους διαδικτυακούς φίλους και 6988-929-929. Ο αριθμός Viber. Το Viber που κάνετε χαμούλη από τις 12. Πολλούς χαιρετισμούς. Στην Κριστίνα που επιστρέφει στο αεροδρόμιο. Φαντάζομαι επιστρέφει προς Γερμανία. Have a nice trip, babe. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Αδαμαντία, χαιρετισμούς και στην Στέλλα. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει καλό μήνα, Στέλλα. Ο Φλεβάρης μπήκε. Τι καιρός είναι αυτός, γράφει εδώ στο Viber. Όχι, μωρέ, όλα καλά. Να φανταστείς ότι εγώ ακόμη εδώ έχω air condition. Στο on, στους 24. Όχι, δεν λέμε καλό φθινόπωρο, δεν λέμε καλό χειμώνα ακόμη. Δεν θέλω. Αν σήμερα κάτι γιορτάζετε, Πέμπτη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Ανανίας και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά. Αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you. Σήμερα μαζί σας διάσημα γενέθλια. Η Τζούλι Άντριους κλείνει τα 92. Ζωή να έχει. Αν δεν έχετε δει τη μελωδία της ευτυχίας, να τη δείτε. Επιβάλλεται. Και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ηθοποιός, δικός μας, κλείνει τα 57. Αν δεν έχετε δει τα Hangovers, να τα δείτε και αυτά για να κάνετε καινούριο σηκώτη. Χρόνια πολλά και happy birthday to you.

Alex Warren, Ordinary. 18 μετά από τις 12. Ένα καλό σχολικό ξεκίνημα χρειάζεται τον σωστό χώρο. Γι' αυτό έχεις το Astroland που είναι πάντα εδώ μαζί μας. Και εκεί εσύ στο Astroland θα βρεις επιλογές για το παιδικό δωμάτιο και τον χώρο μελέτης, μαζί με έπιπλα, γραφεία, καρέκλες, φωτισμό και είδη που βοηθούν να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον έτοιμο για διάβασμα και δημιουργία. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις όπως θέλεις τον αγαπημένο χώρο του μαθητή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε! Στο Astroland, στο 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Ταλαμανάρα, και όλα τα σχολικά βοηθήματα και όλες οι σχολικές τσάντες τώρα εκεί με έκπτωση μείον 20%. Κάθε μέρα θα έχεις καινούργια τσάντα. Θα πάρεις 4, 5, 6 κάθε μέρα και μία. Για στους άλλους να αναρωτιόνται. Καλέ, πόσες τσάντες έχει αυτός. Μείον 20% έκπτωση σε όλες τις σχολικές τσάντες, αλλά και τα σχολικά βοηθήματα. Μείον 20%. Και όχι μόνο, έχουμε και εκτόσεις μείον 15% σε όλη μας την γάμα, σε τρίτεχνους και πολύτεχνους. Αυτό είναι το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους. Είναι το Astroland, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα, αλλά και online αγορές, online shopping, στο astromarketstore.gr. BB Rexha, Faithless, New Religion.

Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1989 και το τραγούδι αυτό σαν σήμερα ήταν στο νούμερο 1 στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας. Black Box, Love It, Ride On Time. Η τραγουδίστρια που ακούμε εδώ και ουρλιάζει και πολύ μ' αρέσει, η Heather Small, η οποία αργότερα έγινε διάσημη ως η τραγουδίστρια των M-People και μάλιστα για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, είχε προσλάβει, λέει, το μοντέλο Κατρίν Κουινόλ για να αντιμιμηθεί στα φωνητικά, γιατί δεν έβγαινε στο φακό, ντρεπότανε. Αυτό που βλέπουμε στο βίντεο κλιπ, δηλαδή, του συγκεκριμένου τραγουδιού, δεν είναι η Heather Small, είναι το μοντέλο Κατρίν Κουινόλ. Το τραγούδι Ride On Time έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ και έμεινε εκεί για 6 συνεχόμενες εβδομάδες και έγινε το καλύτερο σε πωλήσεις single του Ηνωμένου Βασιλείου για το 1989. Έφτασε επίσης στην κορυφή των charts στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία και μπήκε και στο top 10 αρκετών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το Ride On Time έχει εμφανιστεί στις λίστες των κριτικών με τα καλύτερα house κομμάτια όλων των εποχών και μάλιστα το 2020 η εφημερίδα The Guardian το κατέταξε ως ένα από τα μεγαλύτερα νούμερο 1 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και από τότε παραμένει κλάση. Πάμε να φτάσουμε σιγά σιγά στις 12.30 με τον Hozier που έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Too sweet for me. Και σήμερα 5η εδώ με τα καλύτερα μέχρι τις 2. Keep it here, keep it star.

0: Chris Macris.
1: Every day.
2: Don't go anywhere.
1: Your daily day continues.
0: Star FM.
1: 92.29. Oh, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
3: Star 929. Ο πρώτος.
4: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο Τζαρίμας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε τη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές.
6: Πιο φρέσκο δεν γίνεται!
5: Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
6: Βουτύρου!
5: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
6: Το έχεις κάθε μέρα!
5: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
6: Τόσο απλά.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο δρόμος. Το ίκτυο δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ηλεκτρονικού. Πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
9: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
10: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
10: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
12: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. ιστορίες, απόλαυσης.
0: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Σάνφος τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Σάνφος. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
2: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
13: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
2: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
3: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Michelle Deluge, 'cause you are young. 10 λεπτά μετά από τις 12.30, δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή Your Daily Date at Midday. Ο Χρήστος Μακρύς live εδώ και εσείς στο Viber στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 6988-929-929. Χαιρετισμούς και στον Γιάννη και στον Δημήτρη και στον Βασίλη και στην Έλενα και στην Κατερίνα και στον Ανδρέα και στην Μαρικέτη και στον Κωνσταντίνο και στον σεσημασμένο Μανώλη. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Μην ξεχνάτε ότι εδώ κάθε Παρασκευή παίρνετε και εσείς το τιμόνι των επιτυχιών στα χέρια σας. You say it. We play it. You say it, we play it. Τα ζητάτε και τα ακούτε κάθε Παρασκευή. Γι' αυτό από τώρα στο Viber μπορείτε να ζητάτε αγαπημένες σας επιτυχίες για να τις ακούσουμε παρέα εδώ, λίγο μετά από τη 1:30 όπως κάθε Παρασκευή. 6988-929-929. You say it, we play it.

Your Body, Mascol, Jefferson και Maesic. Λίγο πριν και ο φρεσκοπαντρεμένος Νταμιάνο Ντάβιντ, όπως λέγαμε τις προάλλες. The first time we met. 13 πριν από τη μία. Εχθές βράδυ Τετάρτης. Και με την ταινία Στην καρδιά του κτίνους και με τον Brand Pitt. Ο θρηνός κινηματογράφος είναι ναύπλιο, έριξε αυλαία. Αυτό ήταν και για αυτό το καλοκαίρι. Ταινίες πρώτης προβολής κάτω από τα αστέρια. Τις ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε εξαιρετικά, περάσαμε όμορφα στον πολύ ωραίο χώρο του κινηματογράφου. Πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Αύριο χθες βράδυ λοιπόν Τετάρτης για τον θερινό κινηματογράφο και ετοιμαζόμαστε με συνοπτικές διαδικασίες για τον χειμερινό. Χειμερινός είναι ναύπλιο 25 Μαρτίου 2 στο ναύπλιο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο site του κινηματογράφου www.cinepavlanafplio.gr και βέβαια καθημερινά εδώ 12 με 2 στην ραδιοφωνική έκδοση του Συνενάφπλιο. Αν θέλετε να τον ακολουθήσετε και στα social, Συνενάφπλιο μία λέξη, πληκτρολογείτε σε Instagram και σε Facebook και κάνετε follow.

ικανό να σε γυρίσει πίσω στις αναμνήσεις του καλοκαιριού που έφυγε. Αυτό εδώ, Black Lilies, Part of Stellar. Και αν το καλοκαίρι του 2026 ήταν super duper, το καλοκαίρι του 2027, όπως διαβάζω εδώ, θα είναι φωτιά από πλευράς συναυλιακών events. Διαβάζω για τους U2. Οι U2, λέει, ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα στη μουσική τους πορεία με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ να αναζωπυρώνει τις προσδοκίες των fans για μια μεγάλη συναυλιακή επιστροφή. Καθώς το Ιρλανδικό συγκρότημα συμπληρώνει 50 χρόνια από τη δημιουργία του, 50 χρόνια, τα σενάρια για μια πιθανή ευρωπαϊκή περιοδία το 2027 αρχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς σταθμούς που συζητούνται πολύ πολύ έντονα. Το ενδεχόμενο μιας εμφάνισης των U2 στην Αθήνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται, λέει, να φιλοξενήσει 7 μεγάλες συναυλίες το 2027. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για περιοδία ή συναυλία των U2 στην χώρα μας, η αυξημένη κινητικότητα γύρω από τα μεγάλα μουσικά events της επόμενης χρονιάς έχει ήδη πυροδοτήσει τη σχετική φημολογία. Το καλοκαίρι του 27 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γεμάτο συναυλιακά για την Αθήνα, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο έχει ήδη δεσμεύσει 7 ημερομηνίες για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο διευθυντής του ΟΑΚΑ, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, σε δηλώσεις του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, το ενδιαφέρον από διοργανωτές ήταν τόσο αυξημένο για το καλοκαίρι του 27 που οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις δυνατότητες του προγράμματος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και ποιους θα δούμε. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση για ονόματα, αλλά εντάξει, το μυαλουδάκι μας ξέρετε, εκεί είναι, σε αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Και έρχονται και YouTube, γιατί όχι, στο πρώτο throwback στο παραπέντε, στη μία παραπέντε. Sunday, Bloody Sunday. Έρχεται και ο David Guetta με το in παρέα του, Teddy Swims και τον Zendai. Gone, gone, gone. Σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν ο Benson Boone και το Beautiful Things. Keep it here, επιστρέφω.

0: one and more hits.
1: Yeah, baby, yeah.
2: Stay where you are right now. Chris will be right back. Star 929.
3: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
2: Ο πρώτος. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751 066 580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η ώρα είναι μία.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-22-22-3. Sombre Cosmetics.
8: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751 024 166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
9: Τι έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
10: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2752-0-24-195 και 6987-681-521.
11: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοάργος.gr.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
12: Ladies and gentlemen,
13: are you ready?
14: We're back in action.
15: Yes, yes, here we go.
16: Yes, we are back.
0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά από τη μία, 5η στα FM, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Ο Χρήστος Μακρύς είναι live εδώ. Your daily date at midday. Σήμερα 5η με σχεδόν αίθριο καιρό, νεφώσεις, θερμοκρασία στους 23. Παρασκευή αύριο με αίθριο καιρό και θερμοκρασία στους 22. Τα μηνύματά σας εδώ έρχονται στο Viber 6988-929-929. Χαιρετισμούς και στον Πέτρο. Με συγκίνησε, λέει, YouTube Sunday Bloody Sunday. Τι θυμήθηκα. Όλοι μας. Χαιρετισμούς και στην Αφροδίτη και στην Ευαγγελία και στην Κατερίνα. Τη δικιά μας Κατερίνα, την Κυρακέτη. Hello! Μέχρι τις 2 και σήμερα μόνο επιτυχίες.

με τον Bruno Mars. Ανοίξαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής I Just Mind. Google και Altra Nate λίγο πριν με την νούμερο 1 επιτυχία τους, Moving to the Sun, και αυτό είναι από τα καινούργια μας. Σας το έλεγα τις προάλλες, το υποσχέθηκα, ορίστε, τα κορίτσια ήρθαν. Οι δύο φορές υποψήφιες για Grammy, οι παγκόσμιες pop star Κατσάι, επέστρεψαν με το νέο του single Animal που μόλις ακούσαμε, ένα τολμηρό και παιχνιδιάρικο pop anthem που υμνεί την απελευθέρωση της άγριας πλευράς του εαυτού μας. Για ακούστε όμως και αυτό, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής. Το τραγούδι το οποίο συνυπογράφει ο Ed Sheeran εξερευνά την αντίθεση ανάμεσα στην προσεκτικά διαμορφωμένη εικόνα που παρουσιάζουμε στον κόσμο και στην ανεπιτίδευτη ενέργεια που αναδύεται όταν μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας σπίτι. Το καταλάβατε ή να το ξαναπώ? Την αντίθεση, λέει, ανάμεσα στην προσεκτικά διαμορφωμένη εικόνα που παρουσιάζουμε στον κόσμο και στην ανεπιτίδευτη ενέργεια που αναδύεται όταν μένουμε μόνοι με τον εαυτό μας στο σπίτι. Τροφή για σκέψη. Το κινηματογραφική αισθητική επίσημο μουσικό βίντεο, μάλιστα, του Animal εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο γεμάτο δωμάτια παρατήρησης, καθρέφτες και εναλλασσόμενες ταυτότητες. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η Demi Moore μαζί με τα κορίτσια, τα 5 αγαπημένα κορίτσια της Κατσάι. Το Animal πριν από λίγο καιρό έκανε την τηλεοπτική του πρεμιέρα στα MTV Live και MTV U, αλλά και στις γιγαντοοθόνες της Paramount στην Times Square. Ανεβαίνει σιγά σιγά στις προτιμήσεις των ακροατών. Ήδη είναι μέσα στα 5 πρώτα στο Spotify Greece και γενικότερα στα playlist των ραδιοφώνων.

0: και Dracula από τα πολύ αγαπημένα σας. Το Astroland σε πάει πίσω στο σχολείο. Astroland και back to school. Γιατί σχολείο χωρίς σχολικό shopping δεν γίνεται. Στο Astroland θα βρεις όλα όσα χρειάζεται ένας μαθητής για τη νέα του σχολική χρονιά. Τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, σχολικές τσάντες, κασετίνες και όλα τα απαραίτητα για να ξεκινήσει η χρονιά οργανωμένα, εύκολα και χωρίς άγχος. Όλα για την σχολική χρονιά σε ένα μέρος. Το Astroland στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Μπαίνεις, διαλέγεις, τέλειωσες. Τόσο απλά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά εκεί, στο Astroland. Όλα τα σχολικά βοηθήματα για τους μαθητές μας, αλλά και όλες τις σχολικές τσάντες τώρα στο Astroland μείον 20%. Και εκτόσεις μείον 15% σε τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους είναι εκεί και σε περιμένει στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Δαλαμανάρα. Είναι το Astroland και μπορείς να κάνεις και online αγορές στο site astromarketstore.gr. Ό,τι και να αγοράσεις από εκεί έρχεται αμέσως στο σπίτι σου χωρίς καμία άλλη προτροπή. Μπες τώρα εκεί, δες τα όλα και ξεκίνα να ψωνίζεις. Και αυτό είναι ακόμη ένα από τα καινούργια μας και είναι πολύ πολύ αγαπημένο σας.
1: Star FM. New and exciting.
0: Dati. Take me there.

και σε αυτό το Track on Time η Heather Small. Την ακούσαμε νωρίτερα, τα λέγαμε στο πρώτο ημιωρό της εκπομπής στους Black Box και το Ride on Time. Βεβαίως διάσημη έγινε ως τραγουδίστρια των M People που μόλις ακούσαμε Moving On Up από τα παλιά. Τι ωραίο, τι ωραίο. Λέγαμε νωρίτερα ότι εχθές βράδυ Τετάρτης ο θερινός κινηματογράφος είναι ένα πλοίο έριξε αυλαία, περιμένοντας σιγά σιγά να μπούμε στον χειμερινό κινηματογράφο μας 25 Μαρτίου 2. Και αυτός ο χειμώνας, αυτή η σεζόν με τις καλύτερες ταινίες εκεί. Όλες οι πληροφορίες στο www.cinepavlanavplio.gr και στα social cinepavlanavplio, σε Instagram και σε Facebook. Κάνετε follow και τα βλέπετε όλα τα του κινηματογράφου στο κινητό σας. Topic και Peggy G έρχονται μέχρι τη 1:30. Sorry, Papi. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για την τελική ευθεία. Μείνετε εδώ.

0: Stay tuned. All the hits with Chris. Your daily day.
1: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Ψάχνεις κρεοπόλιο που να τα έχει όλα? Meat House. Θες φρέσκα ελληνικά κρέατα? Εδώ! Meat House. Θες κάτι έτοιμο και ψημένο? Κάθε μέρα γουρνοπούλα και γκιόσα. Έχεις όμως και γιορτή ή εκδήλωση? Μην αγχώνεσαι για το ψήσιμο. Δίνεις την παραγγελία σου και τα υπόλοιπα δικά μας. Νοπά ή ψητά, τα φέρνουμε στο χώρο σου. Κρεοπολείο Meat House. Ασκληπιού 19 έναντι κύκνου. 27-52-0-26-711.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ford Betenity. Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Ford για τον ομό Αργολίδας. Ford Betenity. Εκτό χιλιόμετρων ναυπλίου Άργους.
6: Πεινάς?
7: Πολύ!
6: Κρεατικά?
7: Εννοείται!
6: Κάρβουνα?
7: Φυσικά!
6: Ποικιλία?
7: Φέρτιν!
6: Τυλιχτό?
7: Διπλό!
6: Τότε η απάντηση είναι μία. Πάμε Πάπρικα!
7: Πάπρικα Grill Masters. Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος. Για delivery 27510-21222. Και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery.
7: Πάπρικα Grill Masters. Η πείνα έχει προορισμό.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
10: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
11: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Με άριστα προϊόντα σε
11: θερμομονωτικά,
10: ηχομονωτικά, στεγανοτικά,
11: γύψοσανίδες,
10: σκεπές,
11: υδρορροές,
10: ασφαλτόπανα,
11: ηχομονωτικά,
10: κόλλες,
11: χρώματα,
10: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
11: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
10: Ντουροστίκ,
11: Ιζωμάτ,
10: Μαπέι,
11: Συντέκνο,
10: Πένετρον,
11: Μαρμολάιν
10: και κορυφαία χρώματα Vitex.
11: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
12: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
13: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
14: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
15: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
16: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα. Welcome to you.

Martin με την νούμερο 1 επιτυχία της από τη Μεγάλη Βρετανία, Man I Need. Άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 10 λεπτά μετά από τη 1:30. Ποιες είναι οι επιτυχίες που σας αρέσουν εσάς πιο πολύ αυτή την περίοδο? Εδώ αύριο τέτοια ώρα θα ακούσετε τις επιτυχίες που θα ζητήσετε μέσω του Viber 6988-929-929. We play it. Ακριβώς αυτό. Έρχεται αύριο Παρασκευή, τέτοια ώρα. Ό,τι επιτυχίες ζητήσετε, αυτές με τα περισσότερα request θα παίξουν χωρίς καμία διακοπή στην τελική ευθεία, καλωσορίζοντας ακόμα ένα Star Weekend με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Τις επιτυχίες που ζητάτε και την ενέργεια που βάζετε μέσω αυτών εδώ στην εκπομπή. Ήδη έχετε ξεκινήσει από σήμερα μέχρι αύριο Παρασκευή στη 1 και 4 συμβαίνει αυτό. Στο Viber 6988-929-929. You say it, we play it.

με ένα μίνι ταξιδάκι στην Ιταλία λίγο πριν Σαλταβίτσι από την συμμετοχή της Ιταλίας στην Eurovision του 26 Per Sempre Si και viral TikTok hit. Θεέ μου. Είμαι Ella Angel. Bad times. Αν είσαι φοιτητής σε νέα πόλη, σε νέο σπίτι, για μια νέα αρχή, έχεις το Astroland. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις το νέο σου ξεκίνημα όπως ακριβώς θέλεις. Φοιτητικά πακέτα, έπιπλα φωτισμό ήδη για το γραφείο, διακόσμηση και επιλογές για κάθε νέο χώρο. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Ταλαμανάρα είναι το σημείο που η φοιτητική ζωή ξεκινά. Στο Astroland. Επισκέψου το, να τα δεις όλα από κοντά και καλή αρχή, καλή νέα αρχή. Όλα τα σχολικά βοηθήματα και όλες τις σχολικές τσάντες τώρα στο Astroland με έκπτωση μείον 20%. Μπορείς να τα δεις όλα και στο site μας. astromarketstore.gr.

I want to get naked with you. Άντε καλέ, κάνει κρύο. Playman και Νταμιάνο, 10 λεπτά πριν από τις 2 θα φτάσουμε έτσι στο τέλος και για σήμερα. That's it guys, αυτό ήταν. Από τις 12 βρέθηκε εδώ ο Χρήστος Μακρύς, your daily day that midday, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εσείς, για ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε το υπόλοιπο της Πέμπτης, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αύριο Παρασκευή επιστρέφω εδώ ακριβώς στις 12 και σας στέλνω μαζί μου, καλώς ορίζοντας ακόμα ένα Star Weekend με το δικό μας μοναδικό τρόπο όπως πάντα. Με επιτυχίες σας αφήνω βεβαίως μέχρι τις 2 ακριβώς. Throwback στο παραπέντε, στις 2 παραπέντε με The Pointer Sisters. I'm so exciting. Thanks για τα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Thank you girls ιδιαίτερα. Thanks, καλό μεσημέρι όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: ξανάρθουμε!
1: Μη με απειλείς εμένα!
2: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
3: Fresh and Healthy στο Star 929.
4: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά Ισπάλα Βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Κασενκάρι ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Η ώρα είναι 2.
5: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150. Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
6: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
7: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
6: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
7: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι, οικονομία.
6: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα. Astroland.
8: Είχαμε λάθος, θα μας μαλώσουνε.
9: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
10: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. 6 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
13: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
14: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
13: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
15: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
16: Τηλέφωνο 27510-42474.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
17: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ροϊνού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
0: Star 929.
1: Ο πρώτος στην Αργολίδα.
16: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

πρωινό στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Start 9:29.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
9: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
10: Blueberry Coffee, for coffee lovers.
11: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
10: Blueberry Coffee, καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
12: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
13: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο για ραντεβού 27520 24 195 και 6987 681 521.
14: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520 91 117.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
16: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
15: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
16: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
17: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
18: Star 929.

0: Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
0: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27 520 23 373.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
2: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια. Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε τη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου. Βουτύρου! Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks. Το έχεις κάθε μέρα! Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood. Τόσο απλά.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
6: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
2: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
7: για μια νέα ιστορία.
2: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-0-22-299.
7: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
2: έχουν πάντα γεύση.
3: Star 929.

παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλιείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
6: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
7: Σοβαρά τώρα? Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
6: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
8: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
9: Τηλέφωνο 27510-42474.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
10: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

9. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή χειριστών ταχυπλώων σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Δεν είναι ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αχ, φοιτητική ζωή, επιτέλους μόνο στο σπίτι. Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
6: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
5: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
6: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
5: Πεινάς.
7: Πολύ.
5: Κρεατικά.
7: Εννοείται.
5: Καρβουνά.
7: Φυσικά.
5: Ποικιλία.
7: Φέρτιν.
5: Τυλιχτό.
7: Διπλό.
5: Τότε η απάντηση είναι μία. Πάμε Πάπρικα.
7: Πάπρικα Grill Masters. Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος. Για delivery 27510-21222. Και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery.
7: Πάπρικα Grill Masters. Η πείνα έχει προορισμό.
8: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο δρόμος. Το ίκτυο δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
9: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
10: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
11: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
10: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
12: Και, έμαθες κάτι?
13: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
12: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
13: Ποιος?
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
14: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
4: Star 929.

0: 92.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Ψάχνεις κρεοπωλείο που να τα έχει όλα? Meat House. Θες φρέσκα ελληνικά κρέατα? Εδώ! Meat House. Θες κάτι έτοιμο και ψημένο? Κάθε μέρα γουρνοπούλα και γιώσα. Έχεις όμως και γιορτή ή εκδήλωση? Μην αγχώνεσαι για το ψήσιμο. Δίνεις την παραγγελία σου και τα υπόλοιπα δικά μας. Νοπά ή ψητά, τα φέρνουμε στο χώρο σου. Κρεοπωλείο Meat House. Ασκληπιού 19 έναντι κύκνου. 27 52 0 26 711.

0: ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίο επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520 91 117.
2: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Γέλα μας, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Γέλα μας. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
2: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520 99 385.
5: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 21 729 και κινητό 6936 07 07 08.
6: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο κρεομάρκετ ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ ναυπλίου. Ασκληπιού 43, ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 27 427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
8: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

που βγαίνει το μεροκάματο για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 5.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
3: Το ευχηθήκατε? Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
8: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρη 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955 606655.
3: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
9: Να, να, εκεί είναι πάλι.
10: Πού?
9: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
10: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
9: Λες.
10: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
3: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
4: Αμάν, πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
11: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
4: Τηλέφωνο?
11: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
12: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
3: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
2: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Νάφλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: έτσι.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλοι του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
5: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
0: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας. Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Με άριστα προϊόντα σε θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, στεγανοτικά, γυψοσανίδες, σκεπές, υδρορροές, ασφαλτόπανα, ηχομονωτικά, κόλλες, χρώματα, εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες. Ντουροστίκ, Ιζομάτ, Μαπέι, Συντέκνο, Πένετρον, Μαρμολάιν και κορυφαία χρώματα Vitex. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270. Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
6: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά.
4: Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
3: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299. Κολέγκας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
6: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
7: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες. Τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
6: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
7: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
6: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα.
8: Astroland. Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Star 929.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,6. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 92,6. Ο πρώτος.

0: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτι.

0: και εσύ στο σαλαπάτα.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751-067-218.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ορυχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Η ώρα είναι 6.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Και, έμαθες κάτι?
8: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
7: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
8: Ποιος?
7: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
12: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
13: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην άρια ναυπλίου. Τηλέφωνο για ραντεβού 27520-24195 και 6987-681-521.
14: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
15: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
14: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
16: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
14: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
17: Τηλέφωνο 27510-42474.
14: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
18: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

πέσουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: Rockstar, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Ψάχνεις κρεοπολείο που να τα έχει όλα? Meat House. Θες φρέσκα ελληνικά κρέατα? Εδώ, Meat House. Θες κάτι έτοιμο και ψημένο? Κάθε μέρα γουρνοπούλα και γκιόσα. Έχεις όμως και γιορτή ή εκδήλωση? Μην αγχώνεσαι για το ψήσιμο. Δίνεις την παραγγελία σου και τα υπόλοιπα δικά μας. Νοπά ή ψητά, τα φέρνουμε στο χώρο σου. Κρεοπολείο Meat House. Ασκληπιού 19 έναντι Κύκνου. 27-52-0-26-711.
3: Πεινάς?
4: Πολύ!
3: Κρεατικά?
4: Εννοείται!
3: Καρβουνά?
4: Φυσικά!
3: Ποικιλία?
4: Φέρτιν!
3: Τυλιχτό?
4: Διπλό!
3: Τότε η απάντηση είναι μία! Πάμε Πάπρικα!
4: Πάπρικα Grill Masters! Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους!
3: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος. Για delivery 27510-21222. Και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery.
4: Πάπρικα Grill Masters! Η πείνα έχει προορισμό.
5: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο δρόμος. Το ίκτυο δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
6: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
7: Παιδιά, καφές τώρα, επίγη.
8: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
9: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή?
8: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
10: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
9: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
8: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
11: Κάλτι.
12: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
13: Θα κάνουμε μια στάση.
14: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, ενδεκάτη, κέντρο ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
15: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
16: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
17: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
16: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
17: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
16: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα.
18: Astroland. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

πρώτο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Fresh and Healthy στο Star 929.
6: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market, Άργους και Ναυπλίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
13: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
14: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
15: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
16: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
17: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
18: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
19: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
20: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
21: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
22: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
21: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
23: Star 929.

Star 929. Star 929. Ο πρώτος για τις επιτυχίες.

0: κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751-067-218.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: μας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαμπάρτα.
2: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας. Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Με άριστα προϊόντα σε θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, στεγανοτικά, γυψοσανίδες, σκεπές, υδρορροές, ασφαλτόπανα, ηχομονωτικά, κόλλες, χρώματα, εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική, σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες. Γέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες. Ντουροστίκ, Ιζομάτ, Μαπέι, Συντέκνο, Πένετρον, Μαρμολάιν και κορυφαία χρώματα Vitex. Γέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
3: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-91117.
6: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
7: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο για ραντεβού 27520-24195 και 6987-681-521.
8: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
9: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
10: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα. Επισκευή ζαντών. Ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24. Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας στην απόλαυση, στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος. Σε ένα

Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: Unique Hair. Κομωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Ford Betaniti. Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Ford για τον ομό Αργολίδας. Ford Betaniti. 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
10: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ηλεκτρονικού. Πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ, ΟΑΕΒ ή ΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
11: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
12: Πατέτε το! Με φωνάζουνε
11: το Τζίλι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
13: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
14: Και, έμαθες κάτι?
15: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
14: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
15: Ποιος?
14: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Little. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
16: Έχεις δρόμο μπροστά σου? Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας.
17: Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
18: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
19: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
20: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
21: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-022-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
22: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Πίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Πίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρύλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Πίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
23: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκαινούργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
24: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Πεινάς?
2: Πολύ!
1: Κρεατικά?
2: Εννοείται!
1: Κάρβουνα?
2: Φυσικά!
1: Ποικιλία?
2: Φέρτην!
1: Τυλιχτό?
2: Διπλό!
1: Τότε η απάντηση είναι μία! Πάμε Πάπρικα!
2: Πάπρικα Grill Masters! Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους!
1: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος! Για delivery 27510-21222 και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery!
2: Πάπρικα Grill Masters! Η πείνα έχει προορισμό.
3: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργοπή.

0: 29. Μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Φίλε, είσαι στον πρώτο. Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: βραδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Πεινάς.
0: Πολύ.
1: Κρεατικά.
0: Εννοείται.
1: Κάρβουνα.
0: Φυσικά.
1: Ποικιλία.
0: Φέρτην.
1: Τυλιχτό.
0: Διπλό.
1: Τότε η απάντηση είναι μία. Πάμε Πάπρικα.
0: Πάπρικα Grill Masters. Ζουμερά κρέατα στα κάρβουνα, ποικιλίες, πατατούλες και τυλιχτά που μιλάνε από μόνα τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου 1, πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος. Για delivery 27510-21222. Και με ένα κλικ βρείτε μας σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες delivery.
0: Πάπρικα Grill Masters. Η πείνα έχει προορισμό.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
2: Γιατί έχω

0: γίνει μάχη.
1: Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει ο μουσικός βαλμός από τον Star FM 92,9. Στο μικρόφωνο του σταθμού και στο κοκ το αρωμαχητικού της Άσοτος Airlines. Δεν ξέρεις, θα και like so man. Άσοτος. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και απόψε Πέμπτη βράδυ να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. 6988-929-929 στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber 6988-929-929 και www.star929.gr. Μας ακούς live παγκοσμίως και στέλνεις τα mail σου από τον player που ακούς www.star929.

0: Θα συνεχίσω και σήμερα πως τη Δευτέρα δεν θα βάλω remix. Θα βάλω λίγο trap, δύο trap.
1: Σκουπίδια απ' τα παλιά, να τα πετάξω.
0: Μέχρι να βγει ένα καλό remix, θα μ' αρέσει πολύ.

Ναι.

σου έλεγα. Θυμάσαι. Τσιγάρο άφιντρο να μου, το θυμάσαι πως το έλεγα. Πες αλήθεια.

0: Πανοκιαμό. Βασικά έχουμε ξεκινήσει με Μαζονάκη. Πάμε να συνεχίσουμε με Πανοκιαμό. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε θα γίνει. Πιο μετά κι άλλος Μαζό. Καινούριος Γιώργος Μαζό. Γιώργος Πάνος και Άμος τελικά. Δεν υπάρχει Γιώργος. Πάνος και Άμος. Ανοιχτή ακρόαση. Το έχει ζητήσει ο Γιώργος και το αφιερώνει εξαιρετικά. Να το φτιάξουμε, μην αγχώνεις.
1: Έχεις δυο επιλογές. Ή εγώ ή αυτός.
0: Ήσυχα.
1: Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές.
0: Μετά σαμπάνεις.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Star 929.

0: είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Στα μαύρα τα φεγγαριά μου σε ψάχνω.
2: Εδώ είμαστε ξανά, η ώρα είναι 10:31. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα ζευγαρά και μετά κυρία Ελληνίδου με τους Drullias Brothers.
1: Μέσα μου την ξέρω.
2: Τα μαύρα τα φεγγάρια που ακούμε τώρα παίζουν για τη Μαρία που το

Πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση για τον φίλο μας τον Γρηγόρη που το έχει ζητήσει. Γεια σου, Γκρέκ. Επίθεση μόνο. Παίζαμε άμυνα, αλλά μας θεώρησε δειλούς. Και ανόητους και χαζούς. Οπότε πάμε επίθεση, αφού έτσι θέλει.

0: Επίσης είδα στα social ότι το πάτε τρένο το καινούριο τραγούδι που έχει βγάλει ο Μακρόπουλος με το Σαμπάνι. Θα τα ακούσουμε πιο μετά και εδώ. Είναι όντως κομματάρα. Αλλά πάμε τώρα σε άλλη κομματάρα από το καιρό του Σαμπάνι για την Έλενα που το ζητάει. Αχ, περιμένω, λέει εξαιρετικά. Θέλει, το ζητάω κι εγώ.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που
0: δεν μ' αγαπούσες.
1: Όνειρά μου, τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Σε μια στιγμή.
1: Ποιος το έχει πει αυτό, η Δέσποινα, γιατί η Δέσποινα που το έχει διαλέξει. Ναι, ο λαιμός πάει καλύτερα, δόξα τω Θεώ.
0: Αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι.
1: Αυτό πιστεύω να μην είναι ένα θέμα πάλι.

Μιας και με για το λαιμό, να πω και μια καλησπέρα στο γιατρό μου και εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, να το πεις αύριο. Το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Όλη την ώρα είχες το ασχολείο μαζί μου.

0: πολέμος. Σύντομο διαφημιστικό, πολύ σύντομο. Και θα έρθουμε με ένα άλλο της Δρίας που ανεβαίνει σιγά σιγά. Όλα από σένα μου θυμίζουνε.
1: Κι εγώ αντέχω. Δε φταίσαι εσύ ποτέ.
0: Ανεβαίνει σιγά σιγά κι αυτό.
1: Ποτέ δεν
0: είναι μέσα στο τελευταίο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει η Ρία.

0: τέλος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Να, να, εκεί είναι πάλι.
3: Πού?
2: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
4: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
2: Λες.
4: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
5: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
6: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
7: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο για ραντεβού 27520-24195 και 6987-681-521.
1: Αποκλειστικά στο Star 929.

10 και 3 πρώτα λεπτά. Όλα από σένα, παίζει για τη φίλη μας την Ευαγγελία εδώ που το έχει τη ζητήσει. Συνονόματι. Και το αφιερώνει λέει εξαιρετικά. Ρε Ελληνίδου, όλα από σένα.

Ακούσουμε μία ιός. Έλα μία το δικό μου. Θα βάλω και ένα εγώ δικό μου, άσε με.

0: γιατί. Γιατί να βγάζετε την τραγούδια και να ρωσταίνω εγώ, πες μου. Και μετά ξέρεις.
1: 10.

Κάτσε μου να το ξαναβάλω, να το ξανακούσουμε. Μ' αρέσει πολύ. Έλα, καλημέρα.

0: Καινάκια μου ανεβαστικό, βέβαια τώρα πάει το αεροπορικό. Μετά από τη Λένα. Κάτω τι λέει το Καλγκαρί. Το πιστεύω, Πίτερ, το πιστεύω. Το έχω πει άλλωστε, έτσι κι αλλιώς. Ότι αν έρθω εκεί, δεν ξαναγυρνάω ποτέ. Θα μείνω εκεί. Είμαι χειμωνάκιας εγώ, μου αρέσει ο χειμώνας. Θέλω χιόνια.
1: Και βουνά, βουνά και χιόνια.
0: Α, πολύ ωραία είστε εδώ. Κάτσε τώρα γιατί μου στείλε φωτογραφίες εδώ φίλος μου Πίτερ, αεροπορικές από το Κάλγκαρι.
2: Από πού θέλεις να αρχίσω. Καταρχήν να σου εξηγήσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Μου έχεις πάρει το μυαλό κανονικά.
0: Special θα έλεγα.

Και θα ακούγατε κι εσείς εδώ, εννοείται, τι θα άφηνα, δεν πάει έτσι. Έχουν εκεί σταθμούς. Θα μπαίνατε διαδικτυακά και θα ακούγατε. Δεν είναι θέμα πλέον. Εντάξει, το 2026 είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με ένα πάνω Κιάμο, νέο ανεβαστικό βέβαια. Ποιος τον είπε τον Κιάμο? Ποιος μπήκε για Κιάμο? Α, ο Δημητράκης εδώ, έλεγε Δημητράκη, είναι special, special.

Πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Τι να πω, live. Λίγο κλαρίνο special στην αρχή. Θανάσης Βασιλόπουλος. Γεια σου, ξέρουνε.

εξαιρετικά να αφιερώσουμε εκεί στο Θοδωρή, στη Μαρία. Εξαιρετικά. Νίκος Μέρτης Live, τι να πω. Και μετά θα πάμε λίγο σε φέρι.

0: Να είσαι καλά, ρε Βέρτη. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ, Θοδωρής Φέρης. Πλάτη, live. Για τη Δήμητρα που το έχει διαλέξει, άλλη Δήμητρα αυτή, και το αφαιρώνει, λέει, εξαιρετικά κάπου.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να
0: πει. Έλα το Άργος.
1: Πάνω στο δικό σου βράχο, πάλι το
0: Πίτερ.
1: Ξεσέσαι εσύ.
0: Καλγκαρί, πάμε.

0: τη καρδιά.
1: Να βάλω στο καπάτι και το τι κάναμε. Εντάξει.
0: Η φωτιά μου.
1: Καλά, ο χατήρια.
0: Έχει σβήσει.
1: Το καπάκι.
0: Ω το τέλο τη βραδιά.
1: Πάει ωραία τώρα, δεν είναι κουμπώνει καλά.

0: Πάμε και το τι κάναμε και μετά σε φτιάξω, άντε, ναι. Πάμε κάτω Κωστή που έχει ζητήσει λίγο εδώ τι κάναμε Νίκο Μακρόπουλο και μετά να βάλουμε λίγο ωραία για τον φίλο μου το Χούι. Ο Φόκο άκουγε λίγο, πριν λίγο άκουγε, τώρα δεν ξέρω αν ακούει ακόμα. Ο Φόκο. Φόκο Νταργελέ.
1: Πέλη προσοχή.

Πάμε λίγο τώρα στη φίλη μας τη Κατερίνα Τηλιόλιου να μας πει, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα live φυσικά. Σι αγάπη μου.

0: Οπότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Γιώργος Μαζωνάκης. Ώρες μικρές. Η ώρα 11:41 και μισό. Τα βάγεται την Αναστασία που το έχει διαλέξει και το αφήνει.

0: Αυτό το ξεχνά. Παίζει, παίζει. Πού είναι?
1: Να η πόρτα και ο δρόμος και τρένων γραμμές.
0: Για την φίλη μας την Άννα που το έχει ζητήσει.
1: Μα όχι.
0: Τα φερώνει εξαιρετικά.
1: Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές. Τα δίχτυα ρίχτανα.
0: Πες. Μετά Λιόλιου. Τελευταίο θα βάλω του Μαζό, το φεύγω για μένα, εντάξει.

στον Ιωάννη εκεί. Ιωάννη! Ο Ιωάννης εκεί που είναι παρέα με τη Γεωργία και τον Μιχάλη. Καλησπέρα στα παιδιά. Έλα κουμπάρε! Δεν μπορούσα να μην το πω.

και ένα βέρτι εδώ για το φίλο μου τον Ιωάννη που ακούει τώρα. Να βάλω. Άκου να σου πω. Θα βάλω. Αυτό θα βάλω εδώ.

0: τρελάρε μου. Καλό και Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε ωραία και την Δευτέρα στι 10 πάλι εδώ στο FM 92,9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Instagram, Facebook, είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Ζωστάρ, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Σταρ 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν όλα.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

καλέσουν στον πρώτο Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίξω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

ξυπνήσει στον πρώτο. Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου και απόσταση φωνιά.

πρώτος στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Ο πρώτος για τις επιτυχίες.